0: Εξ Ιάνιους δέοι εξ εκουιτόλοι τυπέ κατά μούντι, Beati qui acenam agni vocati sunt.
1: Domine, non sum dignus, ut intres ut tectum meum, se tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.
0: Σαν μισκρίσκους.